0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
4: 102,5.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω. 102,5.

Release Athens 2026. 5η 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bandes όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί. 102,5 102,5.

εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί. 102,5. 102,5.

Release Athens 2026. 5η 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bandes όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί. 102,5. 102,5.

Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Thievery Corporation. Μαζί τους οι Wailers, το θρυλικό συγκρότημα του Bob Marley και οι ανερχόμενοι Μπάρτους στο μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί. 102,5.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Release Athens 2026. 5η 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bandes όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί. 102,5. 102,5.

Release Athens 2026. 5η 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal μπάντες όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί. 102,5. 102,5.

obsession, and desire?